Λιώτε έτα από στάσιο νούμερο 1 τη φεσίση ελμπρίε. Paradise FM, nous tout le temps là.

Η πλήση και ζήσε ράδιο. Εκοπόι, εσυπό. Τηλεφώνου λου κατ κάουντι κάουντι κάουντι. SMS λου δισεξεκ, δισεξεκ. Εωσίλου απ, Paradise FM, Σίσιλ.

Η πλήση και ζήσε ράδιο. Εκοπόι, εσυπό. Τηλεφώνου λουκτάκ κάουντι κάουντι κάουντι. SMS λουδίσεξεκ, λουδίσεξεκ. Έω σύλλο app, Paradise FM, Cecil.